τα βάρο ή πάτησε. Ήταν δηλαδή το που έκανα φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε. Ο μία λαβέλη το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, εγώ ήρθε η μόρα σμαϊ για την φάτα. Depois, ήταν αυτή και κούρα τύρε τέπο. Σε τελακούρα τύρε τέπο, μακάρι.

όσοι θα τις έλεγαν. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκαναν φύνη με βέβαια λοκάλ, σε τέλε. Ο μη ελαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι και λαγόλε, αλλά είχε λιμόρα σμαίδα ότι είναι φάτο. Επίσης, ήταν ο αυτεγκικού το πήρε τέπο. Σε τελακού το πήρε τέπο, μακά, εσείς εμπράτα.

διαχώρωση πατησέλη. Ήταν η τέλη που έκανα φύνει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μυαλογέν τόπλη ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι ήθελα να λέω, εγώ ήθελα μόρας μαίδα την χάπη. Και τότε ήταν αυτοί και κούρα τύριο.

0: παράδοση πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνουν, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο νεολαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο καλά δέλε, αλλά ήρθε η μόρα σμαίδα την φάτη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέτοιο. Σε ήρθε η κούρα πήρε τέτοιο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δεν έχω συζέρε, αξιά του ζωή μου πάρει, που μπάσιρε, όπου ούζα η μόρα της να περάσουν όλα τι είναι. Δηλαδή το βάμε λέει λόγω, τα μαλάω τα νέντε κίνητου, ή δεν λέω εγώ την ούμαρ ο Ανστέσσερ, τα ακούτουν σε κανένα μακάβρο έγκουρος, ή κίνηξαν τα μόβα με δε, βάμε δωμάτα σε ρίτα τίμφαλ, νο, μία δελε, αφέ τα γεωρατά, σαούδι, βάχουν να συνεχίσουν ούζα, βατκίνηξαν.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.